0: αυτά δεν θα ψάχνω τίποτα. Αν κοτκέ μαύρα, τον ίδιο μου γίνει και εγώ αφήνω.
1: Τα σκοβινιά να ακούς αφήσα μετά, ακούς αφήσα μας. Από Convate Rescue Centers, la ololote la κουτοκέα, τουναδά κουφανιά μπάγου να κουακικίσια, and we've worked with the Navy, Kenya Airport Authority, Kenya Ports Authority as well.

Κούνο το Γιάννικο, την τινό καπίσα. Αγγελίτε να κυκούρει Έντιμον. Κάγο είναι τα αγίγο και τα του 2000 κομπατά και εμγένω. Γιάννη, Έντιμον και εμγένω αμένα να τα του 2000 σώτο με και παπί εξωμοκρό. Ιστάφω φωτήτα συναμπατού. Ιστάφω φωτήτα συναμπατού. Γιάννη, μπω να ασκούμα μου για μου. Όχι αμού αγκητιόγκο να μου επί κοινιόρτσιν καραπίνε. Και είτε τα του 2000. Λάγει λοιπόν να σε η γερτσίνη για τον ξύμιγου. Ιράβα σε νιού. Κάμε εγώ να με εσάιτες. Στάφω φωτιά η τάση να πατού. Μη γίνε γαράτεν. Με αν γοράτεν κουρό αγα έπερπε να κολέγει εν μάτιβε. Αμού νότο εγώ ngαλά λέτ να πασέτάνε. Ναι με τσέκω έπερπε να σύγε του ή νιαλίλι. Ας γοράρε και νιν πήγα από κόκκουε. Κολέ νιν. Ε, γόγο γόγο ουσαβέτ καπέσα. Ρώ αμα ουσαν σαβή. Νιώσω εγώ νι αρήβεν. Στάφω φωτιά η τάση να πατάγω η ντουγέτ να πατού. Στάφω φωτιά η τάση να πατάγω η ντουγέτ να πατού. Ωρα νι κοίτα να κάγω λάβα. Και γουρε μελόντι. Μελόντι κάγω νιόρτσικε αγενε νιό τάτι 2000. Κόγκο η μελόντι. Κόγκο η μελόντι. Μάγω ουσεν σαβέτε μου να τάτι 2000 νιού σε λουπιάνε γάβιν. Αγαπά είσαι σελίν σα σαμινέντε. Μελόντι. Γουνα τα τζέγε πήγα τα αέγγι του τζέγε. Αέγγι τα τζέγε κοστένε νιού. Στάφο φωτιέ τάση να μπαγκάπη. Αμέγε στάφο φωτιέ τάση να μπα του. Και του γκρεμπρέγγι να μπα του.

Και μετά λέει Ιλιατ, είτε εμπέστε να παρεμπατάρετε, 0714-031-0846, 0714-031-086, κοίτη Μπέναντ Λαγκάτα. Και είναι μου μπορείτε να γίνετε για τα μανέα ράβετα, ψωγόλ, κανίνι, εγγλόγγισα, μοτσαρίμ. Σα ούτε εγώ γνωρίζω τα πορτανίκο, κάσι τα μούτερ και τα μανά γέγγε, ράβετα, ψωγόλ, κανίνι, εγκά, είτε εμπέ, και τα λιλιατ, βίλετ, μούτε μισήγα κόπα με έννοι. Κύπρο, ας τεγώ ακόμα με τα αυτό μας Κυπρωτή και το ανού είναι παγώ κουέ τα απα και μετά λιλιέτε έγε κάποιον είτε μπέ και παλούγκου που με τα ούτε να κύπη είτε εγκτάρα και είτε μούτ αράβα αν είτε ακπασό γόλ. Κόμου άλλη μου είναι έγκυμιν τελελ πρέμαρι. Λα κουέ τα αμνική κοσίρτα Ρίτσαρντ Ρόνο άκα Κριστίνα Ρόνο. Και πα και μετά λιλιέτε είτε μπέ κάποιον μάνουν ότι ο ταπικότητα νου κουάνι τα απε και λαγάτη και πκοέτζι και πτσουμπά. Άγα τσεπκέμοι, τούπτσε τα Ντάνιελ Τανούι, Έλεν Ρόνο, Πολ Τανούι, Πολ Τανούι, κατακίστα, Σάρα Λαγκάτε, Σελίνα Ρόνο, Άλες Ρόνο, Τζουλιάνα Τσεριώτη, Παουλίνα Ρόνο, Τσάρλς Τανούι, Στάνλι Τανούι, Μάγκρετ Τσεπουάγεν, Άγα Τζάνετ Σιγκέι. Κύριε Ραμπέ, καρούν κάσι τα ψωμουκτάργη Σόγολ, Αράβε τα Ψόγολ και Νινί, Εγκά, Τσεμταλίλιετ, Ιτεμπε, εμπέσα να παρεμπαταρετέ 0714-031-086, 0714-031-086, κοίτη Μπέναντ Λαγκάτε. Κι είναι μου μπορτανή τώρα για τα μανερά, τα ψωγόλ, εγγλόγγε σα ω πτωλμότσαρι. Σα ούτε γνωρίνει, κοκάσι τα μούτρα για τα μαναγέγγε, αράβε τα ψωγόλ και νινί, εγκά, ιτεμπε, τσεπτά λιλιέτ, βίλετ μου τεμίσεν, αγκοπαμένη.